ακουστικά ταρουμπέτα γκοτζέα του έντι μπιγκούνι σαΐ. Συμπάτω του κοέρια. Μπιγκούνι λιμπαντάει, συντιό. Ε, ουγιμού του ταρουμπέτα, του λιαμπίου, αιταπίγουα, σου γουιακουένα μπιγκούνι.